Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει πλώνη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει

Σοφόρια τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κρήτη. Ράδιο Κρήτη 101,5. Λίγα λεπτά μετά τις 6, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, η πρώτη καλημέρα. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο, έως και τις 7 θα πορευτούμε με καλή παραδοσιακή κρητική μουσική.

Εδώ είμαστε ακόμα ένα Σαββατοκύριακο με την πρώτη καλημέρα μιας καινούργιας μέρας που γεννιέται, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Εσίως φάγαμε τον Ιούνιο. Σήμερα είναι έβρεση τιμίων λειψάνων Αγίων Αναργύρων, Κυρίου και Ιωάννου, Οσίου Γερμανού του Ρώσου, λόγια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στην Αναργυρούλα, στο Γερμανό. Χρόνια πολλά και σε εσάς βέβαια που έχετε τα γενέθλιά σας. Να σας πούμε φίλοι μου ότι σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει 5 λεπτά μετά τις 6 και θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 47 λεπτά θα είναι η διάρκεια της ημέρας.

Να στείλουμε την καλημέρα μας, Άνια Κυριακή, σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται ή βρίσκονται στο τιμόνι καθοδών. Επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι σηκώθηκαν πολύ πρωί για να βρεθούν ή να οδεύουν προς το χώρο της εργασίας τους. Καλημέρα βέβαια και σε εσάς που ξυπνήσατε με το αγαπημένο σας πρόσωπο στο οικείο χώρο σας, στο σπίτι σας, με τον καφέ σας. Εμείς ως και τις 7 θα σας πούμε την πρώτη καλημέρα με καλό κριτικό τραγούδι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα και στη σύζυγό του τη Ρένα, στους επαγγελματίες οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που είναι αυξημένοι και οπτικά αλλά και πρακτικά η κίνηση στους δρόμους με τα τουριστικά λεωφορεία. Καλημέρα στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τα υπεραστικά, στα αστικά λεωφορεία, στους επαγγελματίες οδηγούς του κλάδου των ταξί, στους οδηγούς των φορτηγών. Καλημέρα να στείλουμε στους κλάδους της υγείας. Καλημέρα στην αστυνομία, στα σώματα ασφαλείας, στην πυροσβεστική. Καλημέρα στο λιμενικό, στο φίλο μου το Βαλάντι. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να έχετε την υγεία σας. Και δεν πρέπει να παραλείψω να ξεχάσω το φίλο μου το Γιάννη το Βιτσαρά, στον κλάδο των Φουρνάριδων, όπου από αργά τη νύχτα φροντίζουν ώστε το πρωί να γευτούμε το ζεστό μας ψωμί και όλα τα καλούδια που παράγουν.

Καλημέρα όπου και σας πετυχαίνουμε. Με αυξημένες θερμοκρασίες θα κινηθεί σήμερα η μέρα και ως Σαββατοκύριακο οι περισσότεροι θα εκδράμουν προς τις θάλασσες. Εάν είστε από τους τυχερούς που δεν εργάζεστε και πάτε προς το χωριό σας, είτε βουνό είτε θάλασσα, ό,τι για να επιλέξετε, όμορφα να περάσετε είναι η ευχή μας. Ένας μίνι καύσωνας ο οποίος γεμίζει τις παραλίες, να δροσιστούν οι περισσότεροι με δροσερές βουτιές, με δροσερά ποτά. Αν είστε βέβαια από αυτούς που σας βρίσκει σε βάρδια στην εργασία σας το Σαββατοκύριακο, καλή βάρδια, καλή υπομονή να έχετε.

Teba, mata pume. Opa, κατέβα, να τα πούμε να. Να τα ακριβώς υγειάσομαι, μπρε, και να τα μοιραστούμε.

Καλημέρα σε κάθε γωνιά του νησιού. Καλημέρα στη Σιτία, στην Ζάκρο, στη Ζήρο, στο Χανδρά, στους Αρμένους. Την καλημέρα μας να στείλουμε στην Ιερά Πέτρα, στην Ανατολή. Καλημέρα στη Βιάνο, στη Μάρθα. Καλημέρα να στείλουμε στην Έμπαρο. Την καλημέρα μας στα χωριά του Οροπεδίου Λασιθίου. Καλημέρα στον Άγιο Νικόλαο, στη Νεάπολη, στην Κριτσά, στο φίλο μου το Μανώλη το Φραγκούλη, στο φίλο μου το Μανώλη το Χαλκιαδάκη. Καλημέρα στο Ηράκλειο, στο νότο του νομού Ηρακλείου, στο Τιμπάκι, στις Μύρες, στο Πύργο. Καλημέρα στο Ασίμι, στο φίλο μου τον Αντώνη τον Κουκλινό. Την καλημέρα μας να στείλουμε στο Σκαλάνι, στη Ρογδιά, στον Άγιο Θωμά, στο Βενεράτο, στην Αυγενική, σε κάθε μικρό ή μεγάλο χωριό, σε κάθε μετόχη. Καλημέρα στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Πάνορμο, στα Αγγελιανά. Την καλημέρα μας στη Σκεπαστή. Καλημέρα στην Ελεύθερνα. Καλημέρα στα Χανιά. Την καλημέρα μας να στείλουμε στο Κολυμπάρι Χανίων, στην Παλαιόχωρα. Όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά μέσω του site του Radio Crete, το ecrete.gr, σας δίνει άλλωστε και τη δυνατότητα και εκτός Κρήτης να φιλοξενήσετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτά πριν από τις 7 στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5, η πρώτη καλημέρα, ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Καλή σας ημέρα, να έχετε την υγειά σας.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα τρεις ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν την χώρα. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπτα τις έρευνες στα συντρίμμια, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων, ενώ η αγωνία για την τύχη των αγνοωμένων εντείνεται. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.430, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται τουλάχιστον σε 3.500. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις αρχές να εκφράζουν έντονους φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στη σύλληψη του Προέδρου και του εφόρου οπλισμού στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το τραγικό περιστατικό με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η χρήση όπλου. Η άτυχη γυναίκα, η οποία καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές, φέρεται λίγο πριν από το συμβάν να ζήτησε από τον υπεύθυνο της πίστας να απομακρυνθεί και στη συνέχεια να αυτοπυροβολήθηκε. Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Μάχη για τη ζωή του δίνει στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνίου ο 60χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στον επαρχιακό δρόμο προς το μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Μετά τη σύγκρουση της μοτοσυκλέτας με γιοταχή αυτοκίνητο, το δίκυκλο τυλίχθηκε στις φλόγες, με συνέπεια ο οδηγός να υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα σε όλο του το σώμα. Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων του Ηρακλείου απέναντι στο νέο προεδρικό διάταγμα για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που έγινε στα Σταυράκια, ζήτησαν εκ νέου την αποσύρσή του, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί στον αποχαρακτηρισμό οικοδομήσιμων οικοπαίδων, τα οποία μετατρέπονται πλέον σε αγροτεμάχια. Στο οικονομικό κίνητρο επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες για την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις 14.000 ευρώ που εντοπίστηκαν κρυμμένα στο κοντέινερ του 43χρονου καθομολογίων δράστη, στο ίδιο οικόπεδο που είχε αποκρύψει τη σωρό της. Στο μεταξύ, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι οι δύο μαχαιριές στο σώμα της ήταν μεταθανάτιες, ενώ ως αιτία θανάτου προσδιορίζονται τα βαριά χτυπήματα στο κεφάλι με ξύλινο αντικείμενο. Τραγικό περιστατικό στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου ένας ηλικιωμένος άνδρας από την Γαλλία έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος σε ξενοδοχείο της πόλης, το οποίο διέμενε με την σύζυγό του. Ο ηλικιωμένος φέρεται να έπεσε από το πέμπτο όροφο του κτηρίου, μεταφέρθηκε στο Παγνί, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αστυνομικές αρχές οδηγούνται στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας. Στη δικαιοσύνη οδηγείται μία 45χρονη από την Ουκρανία, η οποία συνελήφθη στα Χανιά για εμπρισμό από πρόθεση. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα φέρεται να έβαλε φωτιά σε προσωπικά της αντικείμενα, προκαλώντας πυρκαγιά σε περιοχή με ξηρά χόρτα κοντά σε δασική έκταση. Συνελήφθη λίγο αργότερα, ομολόγησε την πράξη της και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Αλλάζουμε κλίμα. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με νέα σύσκεψη να πραγματοποιείται αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη συνάντηση έχουν κληθεί οι πρόεδροι των τριών μεγαλύτερων φορέων εκπροσώπησης της αγοράς καταναλωτικών αγαθών, με στόχο την ανακοίνωση νέων μέτρων, μεταξύ των οποίων η διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και συμφωνίες για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το κύμα ακρίβειας ζητά ωστόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ενώ από τη Ρόδο, που έκανε περιοδία, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική οικονομική πολιτική. Ξεκινά αύριο το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω της νέας δομής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταβληθούν 20 ακόμα εκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις προς τους ρυζοπαραγωγούς μέσω του προγράμματος De Minimis, όπως ανακοίνωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο Υπουργός επεσήμανε ότι οι πληρωμές θα γίνουν μέσω του νέου συστήματος της ΑΔΕ και όχι μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας. Μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη ολοκληρώνεται η πρώτη καταβολή του έκτακτου επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο, που αφορά σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες. Για ορισμένους δικαιούχους, ωστόσο, η πληρωμή θα μετατεθεί έως τα τέλη Αυγούστου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επανέλεγχος των στοιχείων που επηρεάζουν τον υπολογισμό της ενίσχυσης. Τελευταία παράταση δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους δικαιούχους των προγραμμάτων Εξοικονομώ για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Η νέα και η οριστική προθεσμία λήγει στις 17 Ιουλίου, καθώς τα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και του προγράμματος Ελλάδα 2.0 δεν επιτρέπουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Στα διεθνή τώρα, σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης, μεταξύ αυτών συστήματα επικοινωνιών, θέσεις αντιεροπορικής άμυνας, καθώς και αποθήκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ναρκών. Η απάντηση του Ιράν δεν άργησε να έρθει, καθώς λίγη ώρα μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, οι αρχές στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ενεργοποίησαν κατάσταση συναγερμού έπειτα από επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η οποία αποδίδεται στην Τεχεράνη. Στους 74 έχουν φτάσει οι καταγεγραμμένοι από τις αρχές θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει την χώρα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Ουνιάζ στη συνέντευξή του. Οι θάνατοι σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε μη εξουσιοδιωτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες, όπως είναι ποτάμια και μικρές λίμνες, εξήγησε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης πνιγμοί και σε ιδιωτικές πισίνες. Στα αθλητικά τώρα, σπουδαία επιτυχία της ομάδας μπάσκετ Κορασίδων του Όφη, η οποία νίκησε τον ΠΑΟΚ με 69-63 και προκρίθηκε στον τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, όπου σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Στους αγώνες που έγιναν σήμερα για το Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Παναμάς-Αγγλία 0-2, Κροατία-Γκάνα 2-1, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1. Στα τελευταία μάτς που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Ιορδανία-Αργεντινή 1-3 και Αλγερία-Αυστρία 3-3. Ο Νίκος Νόπιας είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ομάδας των Χανίων, καθώς ανακοινώθηκε η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης προβλέπεται για σήμερα ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σε δραματική κατάσταση παραμένει η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια. Ο απολογισμός φτάνει τους 1.430 νεκρούς και 3.238 τραυματίες, ενώ πάνω από 55.000 άνθρωποι εξακολουθούν και αγνοούνται. Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της 43χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε βαρύτερα από πυροβολισμό σε σκοπευτήριο στον Κρουσόνα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Βενιζέλιο, κατέληξε με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε δύο συλλήψεις υπευθύνων του οπλισμού στο Ηράκλειο και η οικογένειά της. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί και νοσηλεύεται στο Παγνείο 60χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε στο δρόμο προς το Μεταξοχώρι. Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας καθολικά εγκάβματα στο σώμα του. Αντιδράσεις στο Ηράκλειο για το νέο προεδρικό διάταγμα για τους οικισμούς, με τους προέδρους των κοινοτήτων να ζητούν την απόσυρσή του. Υποστηρίζουν ότι οδηγεί σε αποχαρακτηρισμό οικοπαίδων και αλλαγή χρήσεων γης. Η συζήτηση συνεχίζεται σε τοπικό επίπεδο. Στο οικονομικό κίνητρο στρέφονται οι έρευνες για την δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά μετά και τον εντοπισμό 14.000 ευρώ στην ιδιοκτησία του 43χρονου κατηγορούμενου. Στο μεταξύ, η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι τα χτυπήματα στο κεφάλι ήταν η αιτία θανάτου.

0: Δικαιοσύνη, 45χρονη γυναίκα από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση στα Χανιά μετά από φωτιά σε ξηρά χόρτα κοντά σε δασική περιοχή. Η γυναίκα συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη της. Στο Μέγαρο Μαξίμου, η αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκεται στο επίκεντρο με νέα σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο το μεσημέρι. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια ασκεί στο μεταξύ το ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη να προαναγγέλει επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Λίγη οριστικά στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όλους όσοι δεν συμμορφωθούν. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Θα συνδεθούμε τώρα με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρος, από όπου θα ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.

0: Σίμων, ο ούτως ευδοκίσας δόξαζει.
1: Κελέησον ημάς, Θεός, τον Μέγαλε, όπως το μετά. Επειδή δεόμεθα υπέρ των ευσεβών.

Ιλος ακλόνητος εις εκκλησίας Χριστού και λίγνωσα η φωτος της υπουμένης οφέ και δείχτης χαρά λάμπες, έλαμψας εν

ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της σαρκός ημών,

Το εκείνο ερθόν δι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθε αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο πες μου βεύγηκεν δικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό Ιησούς, «Εγώ ερθόν θεραπεύσω αυτόν και αποκριθήσω εκατόνταρχος έφη, Κύριε, ουκ ημί ικανός ή να μου υποτισθέγινης έρθεις, αλλά μόνο υπέ λόγων και ιαθήσετε ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί, υπό εξουσίαν έχων, υπό με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου πίσον τούτο και πει. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν, αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ, το σάφτη πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από αμαρτωλών και δυσμών ήξουσιν, και ανακληθήσονται μετά Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δεοί της βασιλείας εκπληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον, εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε και όσε πίστευσας

sobrou o último filme aqui.

Καρδία.

πατέρα παντοκράτορα, ποιτή ουρανού και γης, ορατό δε πάντων και αοράτο, εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού τον ομογενή, τον εκ Πατρό και ευθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοώσιον το Πατρίδιον τα πάντα γένατα, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατεχθώντα εκ του ουρανού και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παχώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανεξώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι δεχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωομοιόν, το εκ του Πατρός συγχορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαγίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσ' ημί σήμερον, και άφεσ' ημί τα οφειλήματα

0: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Σωτήρου στο Ηράκλειο, από όπου ακούσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

έχουν κινήσει. Έχει πλαστικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο υπεύθυνοι του οπλισμού στο σκοπευτήριο του Κρουσόνα στον Δήμο Μαλεβιζίου, μετά και το τραγικό περιστατικό με την 43χρονη γυναίκα που φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και το καθεστώς εισόδου της γυναίκας στο χώρο. Τραγωδία μεγάλο τουρίστα στο κέντρο του Ηρακλείου βούτυξε στο κενό από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου και έδωσε τέλος στη ζωή του. Ξεκινά αύριο το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών μέσω της ΑΔΕ με καταβολές προς παραγωγούς και ενισχύσεις 20 εκατομμυρίων ευρώ στους ριζοπαραγωγούς. Η κυβέρνηση μιλά για νέο πιο διαφανές σύστημα πληρωμών, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Μέχρι τις 30 του μήνα καταβάλλεται η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού ύψους 150 ευρώ ανατέκνου. Ορισμένοι δικαιούχοι θα πληρωθούν αργότερα μέχρι και τον Αύγουστο και ο λόγος είναι η επανέλεγχη των στοιχείων. Υψηλός κατηγορίας 3 είναι σήμερα σε ολόκληρη την Κρήτη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Να θέσει το θέμα του κυκλοφοριακού, των θέσεων στάθμευσης και της προσβασιμότητας σε πρώτη προτεραιότητα. Καλεί την Δημοτική Αρχή η Επιτροπή Κατοίκων, Εργαζομένων, Επαγγελματιών και Ιδιοκτητών της Παλαιάς Πόλης των Χανίων. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και αντίπεινα της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε συνθήκες ακραίου καύσου να βρίσκεται η Ευρώπη με τις υψηλές θερμοκρασίες να σπάνε ιστορικά ρεκόρ. Στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 74 θάνατοι από πνιγμό αφού αρκετοί πολίτες κατέφυγαν σε θάλασσες, ποτάμια και πισίνες. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο ikriti.gr. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή.

0: Ταχύ από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.

0: Η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, με σημαντική ταλαιπωρία έρθαν αντιμέτωποι νωρίτερα το πρωί οδηγοί που κινούνταν στον ΒΟΑΚ στο ύψος του κόμβου των Μουρνιών, όταν η κυκλοφορία διεκόπη ευνηδιαστικά λόγω εργασιών. Τα οχήματα κινητοποιήθηκαν για περισσότερο από 20 λεπτά χωρίς να υπάρχει, σύμφωνα με τα όσα κατήγγυλαν οι οδηγοί, προειδοποίηση για την διακοπή. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο η 43χρονη γυναίκα εισήλθε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της. Για τον λόγο αυτό έχει σταλεί για γραφολογική εξέταση υπογραφή της στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητά του. Καθολικά εγκάβματα στο σώμα του υπέστη ο οδηγός της μηχανής που ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα στο μεταξοχώρι, όταν το όχημά του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Σε διαρκή κινητικότητα το ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή των Μαλίων, καθώς κάθε νύχτα καταγράφονται περιστατικά μέθης τουριστών που χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το κύμα ακρίβειας θα ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από την Ρόδο, που πραγματοποίησε περιοδεία, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, μετά την αναμενόμενη δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του νέου κώδικα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Αλλαγές στον τρόπο χρέωσης των δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών ρεύματος δρομολογεί κυβέρνηση από το 2028 με στόχο την αποσύνδεσή τους από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη ρύθμιση αυτή τα τέλη δεν θα εσωματώνονται πλέον στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά θα εισπράττονται απευθείας από τους Δήμους. Αυτά για την ώρα. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
4: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
3: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
5: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
4: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: ΣΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: του Δέρματά στο Ηρακλείο μαζί με έργα προστασίας των ενετικών τυχών και της παρακτίας ζωνής προβλέπει το έργο ανάπλασης της παλιάς ηλεκτρικής, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μέσω ανάρτησής του. Γραφολογική εξέταση της υπογραφής της 43χρονης στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο εισήλθε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της. Οι αρχές εξετάζουν την γνησιότητα του εγγράφου ώστε να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για συμμετοχή της στη δραστηριότητα. Η Βενεζουέλα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 κτίρια έχουν καταρρεύσει την ώρα που ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά ήδη τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τις 50.000. Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανηλίκων 15 και 16 ετών που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για το τροχείο με εγκατάλειψη στον πόρο, από το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα 36 ετών. Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών 30 και 31 ετών στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Σε όχημα που οδηγούσαν εντοπίστηκαν 11 γραμμάρια κοκαίνης, 91 γραμμάρια κάναβης, χρήματα, ζυγαριά ακριβίας και μαχαίρια. Εκτεταμένους ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που έχουν δηλωθεί ως κενά, ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής από αδήλωτα μισθώματα και παράνομες ενοικιάσεις. Αυτά προς το παρόν, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και

0: προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή και το γνήσιο της υπογραφής της 43χρονης γυναίκας που φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας. Δύο συλλήψεις για την υπόθεση. Στο μεταξύ, δύο ακόμα αυτοχειρίες καταγράφηκαν στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες. Στα Χανιά αυτοπυροβολήθηκε ηλικιωμένος, ενώ στο Ηράκλειο Γάλλος τουρίστας έπεσε στο κενό από το 5ο όροφο ξενοδοχείου. Στο οικονομικό κίνητρο στρέφονται οι έρευνες για την δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, μετά και τον εντοπισμό μεγάλου χρηματικού ποσού στην ιδιοκτησία του 43χρονου καθομολογία δράστη. Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί να δίνει στη Μέθ του Παγνίου 60χρονος μοτοσυκλετιστής του, ο οποίος μηχανή τυλίχθηκε στις Φλόγες έπειτα από πρόσκρουση με αυτοκίνητο στο Μεταξοχώρι. Νέο πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος θέτει σε εφαρμογή.

0: ή το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι παρεμβάσεις αφορούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και οφειλέτες, με αλλαγές στις δικαστικές ρυθμίσεις κόκκινων δανείων, νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές προς δημόσιο και ταμεία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης. Για περίπου μία εβδομάδα θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα καθόδου, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου θα διεξάγεται κανονικά. Έναν από τους πιο ακραίους καύσονες της σύγχρονης ιστορίας της συνεχίζει να βιώνει η Ευρώπη, με το ανυπόφορο κύμα των υψηλών θερμοκρασιών να μετακινείται ανατολικά προς Πολωνία και Ρουμανία, πολλά τα θύματα που έχουν καταγραφεί σε διάφορες χώρες. Νέα προειδοποίηση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ απίφθινε το Ιράν, με τον Υπουργό Εξωτερικών Απαγαραχτσή να υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στη διαχείριση του στρατηγικού θαλάσσιου διαδρόμου θα μπορούσε να καθυστερήσει την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοείας. Αυτά προς το παρόν, επόμενη ενημέρωση στις 2.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγα.

0: τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μινάς Βορδοναράκης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο τρόπος εισόδου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, όπου φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της. Για τον λόγο αυτό έχει σταλεί, σύμφωνα με πληροφορίες, για χαραυρολογική εξέταση η υπογραφή της στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι γνήσια και αν πληρούνταν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Η αστυνομία εξετάζει συνολικά το καθεστώς υπό το οποίο της επετράπει η συμμετοχή στην δραστηριότητα, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά. Στο πλαίσιο της προανάκρισης διερευνώνται τυχόν παραλήψεις ή αστοχίες στην διαδικασία. Παράλληλα, συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του σκοπευτηρίου και ο βοηθός εκπαιδευτή που βρίσκονταν μαζί της στη στιγμή του περιστατικού. Μεγάλες καθυστερήσεις και έντονη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν από το πρωί της Κυριακής οι οδηγοί που κινήθηκαν επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, καθώς εργασίες σε διαφορετικά σημεία του οδικού άξονα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Στο ύψος της Παντάνασσας, στο ρεύμα προς Ρέθυμνο, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, με την κίνηση να διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Ανάλογη εικόνα και στις Μουρνιές, όπου η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά λόγω εργασιών, με συνέπεια οι οδηγοί να παραμείνουν ακινητοποιημένοι για περίπου 20 λεπτά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των οδηγών, δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η τροχέα. Η Βενεζουέλα βιώνει μία

0: Από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, μετά και τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές. Τουλάχιστον 250 άτομα κτίρια έχουν καταρρεύσει, την ώρα που οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και ο αριθμός των αγνοούμενων ξεπερνά τις 50.000. Δραματικές είναι οι στιγμές που εκτυλίσσονται στα συντρίμμια, όπου στα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες, καθώς κάθε διάσωση αποτελεί μια μικρή νίκη απέναντι στην ανίποτη καταστροφή. Καθολικά εγκάβματα στο σώμα του υπέστη ο οδηγός της μηχανής που ενεπλάκησε τροχαίο στο μεταξοχώρι όταν το όχημα του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει αφαιθεί ελεύθερος. Δύο νέες αστικές παραλίες στον κόλπο του Δερματά στο Ηράκλειο, μαζί με έργα προστασίας των ενετικών τυχών και της παράκτιας ζώνης, προβλέπει το έργο ανάπλασης της παλιάς ηλεκτρικής, όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Το σχέδιο αφορά στη δημιουργία παραλίας στον κόλπο του Δερματά μήκους περίπου 210 μέτρων και δεύτερης παραλίας δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας μήκους 170 μέτρων, με οργανωμένες παρεμβάσεις διαμόρφωσης της ακτογραμμής. Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση ύφαλων κυματοθραυστών καθώς και μέτρων προστασίας για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από τους κυματισμούς. Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 19 έως και σήμερα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία 7 χρόνια, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για ισοπεδωτική στάση. Άμεση ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά να κατηγορεί την κυβέρνηση για ωρεοποίηση της πραγματικότητας, τονίζοντας ότι οι πολίτες έχουν ήδη κρίνει το έργο της επταετίας. Έως και την ερχόμενη Τρίτη θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης. Η ενίσχυση αφορά σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στην φορολογική δήλωση του 24. Έτσι, η οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450, ενώ το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Μικρότερο θα είναι από το 2028 το ποσό που θα αναγράφεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στην αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς των παρόχων. Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι οι πολίτες θα πληρώνουν συνολικά λιγότερα χρήματα, αφού τα δημοτικά τέλη δεν καταργούνται, αλλά θα εισπράπτονται απευθείας από τους Δήμους. Ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα η διαδικασία για την εκλογή του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, μετά και την αναμενόμενη δημοσίευση στο ΦΕΚ του νέου κώδικα των ΟΤΑ που ψηφίστηκε στη Βουλή το βράδυ της Παρασκευής. Η διαδικασία αφορά στο δεύτερο μισό της δημοτικής θητείας, από τον Ιούλιο φέτος έως και το Δεκέμβριο του 2028, και προβλέπει την αναδιάταξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκεται το ΕΚΑΒ στα μάλια του Δήμου Χερσονήσου, καθώς κάθε νύχτα καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά μέθης νεαρών τουριστών, κυρίως από Αγγλία και Ολλανδία. Καθημερινά σημειώνονται τουλάχιστον τρεις κλήσεις για άτομα άνω των 18 ετών που έχουν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και χρειάζονται ιατρική βοήθεια. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, όταν το ασθενοφόρο φτάνει στο σημείο, οι τουρίστες έχουν ήδη αποχωρήσει, με αποτέλεσμα να κινητοποιούνται άσκοπα οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ. Παγκρίτιο συλλαλητήριο συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Χανιά στις 11 το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, με τη συμμετοχή συνταξιουχικών σωματείων από όλη την Κρήτη. Οι συνταξιούχοι διεκδικούν αυξήσεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Ζητούν παράλληλα την καταβολή αναδρομικών που, όπως υποστηρίζουν, έχουν παρακρατηθεί παράνομα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο στην Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω των εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης που εκτελεί η ΔΕΙΑΗ. Για περίπου μία εβδομάδα θα παραμείνει κλειστό το ρεύμα καθόδου από την συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Κουρουπάκη έως και την οδό Γερονιμάκη, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου θα διεξάγεται κανονικά. Με την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδά στις 10 το βράδυ ξεκινά απόψε η φάση των 32 του Μουντιάλ. Στους τελευταίους αγώνες της φάσης των ομίλων που έγιναν σήμερα είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Αργεντινή-Ορδανία 3-1, Αυστρία-Αλγερία 3-3, Παναμά-Αγγλία 0-2, Κροατία-Γκάνα 2-1, Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 και Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1. Το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Κορασίδων διεκδικεί ο Όφη στις 2.30 το μεσημέρι, κόντρα στον Παναθηναϊκό στον τελικό της διοργάνωσης. Έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην Κρήτη, ωστόσο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 και στην νότια Κρήτη έως τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι?
6: Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η ώρα είναι 3. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τον τρόπο εισόδου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου ερευνά η αστυνομία, όπου φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της. Για γραφολογική εξέταση έχει σταγεί υπογραφή της στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή. Εξετάζονται όλα τα έγγραφα και η διαδικασία συμμετοχής της. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώθηκαν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα σε Παντάνασα και Μουνιές. Σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων και η κυκλοφορία διεξαγόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αν είπε ότι η καταστροφή βιώνει η Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε δεκάδες χιλιάδες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός μηχανής στο μεταξοχώρι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και προκλήθηκαν βαριά εγκάβματα. Δύο νέες αστικές παραλίες δημιουργούνται στον κόλπο Δερματά στο Ηράκλειο. Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την προστασία της ακτογραμμής και των ενετικών τυχών. Αλλαγές στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους φέρνει νέο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Βουλή. Οικονομική ενίσχυση έως 150 ευρώ ένα παιδί θα καταβληθεί σε δικαιούχες οικογένειες. Το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Από το 2028 αποσυνδέονται τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Εκτεταμένου τους ελέγχους σε κλειστά κίνητα ξεκινάει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για τον εντοπισμό αδήλωτων ενοικίων. Από αύριο τίθεται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω έργων ύδρευσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 4. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δανδάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών που σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σινά θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ, καθώς και με την καταβολή ενίσχυσης ύψους 20 εκατομμύρια ευρώ σε ριζοπαραγωγούς, την τρίτη ανοιγιοκύκλωση των πληρωμών για τους παραγωγούς. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η διαδικασία εκλογής Προεδρίων στα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας. Η διαδικασία αφορά το δεύτερο μισό της Δημοτικής Θητείας 2026-2028. Θα γίνει αναδιάταξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο τρόπος εισόδου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεμπιζίο που φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της. Για το λόγο αυτό έχει σταλεί για γραφολογική εξέταση η υπογραφή της. Παγκρίτιο Συλλαλητήριο Συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Χανιά με συμμετοχή σωματείων από όλη την Κρήτη. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου αρχίζει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 46 ειδικότητες που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Εκτεταμένους ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν δηλωθεί ως κενά ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε σήμερα έπειτα από 3 μέρες αναζωπήρωση των εχθροπραξιών πως κάθε παρέμβαση στη διαχείριση από την Τεχεράνη των στενών του Ορμούζ εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόηση με τον Ουάσιγκτον ενέχει τον κίνδυνο να αυξήσει τις εντάσεις στην περιοχή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 5. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με αναμονή και υπομονή παρακολουθούν οι επαγγελματίες του τουρισμού την πορεία των κρατήσεων για το φετινό καλοκαίρι. Δημοφιλείς προορισμοί της χώρας εμφανίζουν μέχρι στιγμής πληρότητες που κινούνται γύρω στο 70% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώθηκαν στο ΒΑΚ και συγκεκριμένα σε Παντάνασα και Μουρνιά σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων και η κυκλοφορία διεξαγόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός μηχανής στο Μεταξοχώρι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και προκλήθηκαν βαριά εγκάβματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερος. Στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας, στη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας και πάκες, στην έκδοση την κάρτα αναπηρίας φέρνει βασικές αλλαγές το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Όλες οι διαδικασίες από την πιστοποίηση της αναπηρίας έως την έκδοση της κάρτας και τη χορήγηση παροχών θα πραγματοποιούνται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις δράσεις «Ξεκινώ επιχειρηματικά και παράγουμε Ελλάδα» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, καθώς η προθεσμία εκτείνεται στις 30 Ιουνίου. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, ένα όρο που απορρίπτει η Τουρκία σε ένα πλαίσιο έντασης με την Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθλιος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέψετε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 4 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων και 2 ανήλικοι, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου. Με το μεγάλο πακέτο αγροτικών πληρωμών που σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά θα πραγματοποιηθεί

0: τη Δευτέρα μέσω της νέας δομής της ΑΔΕ ανοίγει ο κύκλος των πληρωμών προς τους παραγωγούς, όπως ανέφερε ο ίδιος. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η διαδικασία εκλογής Προεδρίων στα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας. Η διαδικασία αφορά στο δεύτερο μισό της Δημοτικής Θητείας και θα γίνει αναδιάταξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων. Την παραίτησή της από στέλεχος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε η Θεοδόρα Τζάκρη. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί, απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο τρόπος εισόδου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου που φέρεται ότι έδωσε τέλος στη ζωή της. Για το λόγο αυτό έχει εισταλεί για γραφολογική εξέταση η υπογραφή της στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή. Παγκρίτιο συλλαγητήριο συνταξιούχο θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Χανιά με συμμετοχή σωματείων από όλη την Κρήτη. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 2 το μεσημέρι αρχίζει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Εκτεταμένους ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που έχουν δηλωθεί ως κενά ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site βιοζόλ.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με αναμονή και υπομονή παρακολουθούν οι επαγγελματίες του τουρισμού την πορεία των κρατήσεων για το φετινό καλοκαίρι. Οι δημοφιλείς προορισμοί της χώρας εμφανίζουν μέχρι στιγμής πυρότητες που κινούνται γύρω στο 70% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ποσοστό που είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός μηχανής στο Μεταξοχώρι μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Το όχημα τυλίχθηκε στις πλόγες και προκλήθηκαν βαριά εγκάβματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερος. Στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας, στη λειτουργία το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας και στην έκδοση για την κάρτα αναπηρίας φέρνει βασικές αλλαγές στο νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Όλες οι διαδικασίες από την πιστοποίηση της αναπηρίας μέχρι την έκδοση της κάρτας και τη χορήγηση παροχών θα πραγματοποιούνται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Δεν δίνεται παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις δράσεις «Ξεκινώ επιχειρηματικά και παράγουμε στην Ελλάδα» του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας στο νέο ψηφιακό Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, καθώς η προθεσμία εκ νέου 30 Ιουνίου, χωρίς να

0: προβλέπεται νέα παράταση. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά του νησιού. Στην υπόλοιπη Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρη θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
4: Ράδιο Κρήτη.

χώρια μου κι αν μπερδευτώ και χάσω τα λόγια μου, κάτι θα βρω πάλι να δικαιολογηθώ.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε η αποστολή προσπληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων του Ιουνίου συνολικού ύψους 617 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερους από 529.000 παραγωγούς να αναμένουν την πίστοση των λογαριασμών των χρημάτων στους λογαριασμούς τους. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορά τα οικολογικά σχήματα, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, καθώς και τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, της αναδιαμητικής ενίσχυσης και της ενίσχυσης νέων αγροτών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 45χρονης Σταυρούλας Ρεβεντάκη, καθώς η άρση του τραπεζικού απορρίτου αναμένεται να ρίξει φως στις οικονομικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη δολοφονία της. 4 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικες, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η διαδικασία εκλογής Προεδρίων στα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας. Η διαδικασία αφορά το δεύτερο μισό της Δημοτικής Θητείας και θα γίνει αναδιάταξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων. Την παραίτησή της από στέλεχος του κόμματος Δημοκράτες ανακοίνωσε η Θεοδόρα Τζάκρη. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί, απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο τρόπος εισόδου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, που φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της. Για τον λόγο αυτό έχει εισταλεί για γραφολογική εξέταση η υπογραφή της στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή. Παγκρίτιο συλλαγητήριο συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Χανιά με συμμετοχή σωματείων από όλη την Κρήτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 9. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

ενώ να έρθω μου απαγόρευε. Εσύ αγόρευες

0: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η ώρα είναι 9. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ανακοίνωσε ότι απέστειλε προσπληρωμή της ενισχύσης Ιουνίου για αγρότες και εκτινοτρόφους. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορά τα οικολογικά σχήματα της συνδεδεμένης ενισχύσης, καθώς και τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, της αναδιαμητικής και της ενίσχυσης νέων αγροτών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς η άρση του τραπεζικού απορρίτου αναμένεται να ρίξει φως στις οικονομικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τη δολοφονία της. 4 άτομα συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της χώρας για την αντιμετώπιση της διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου. Ξεκινά την επόμενη εβδομάδα η διαδικασία εκλογής Προεδρίων στα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας. Η διαδικασία αφορά το δεύτερο μισό της Δημοτικής Θητείας. Θα γίνει αναδιάταξη των οργάνων διοίκησης των Δήμων. Την παραίτησή της από στέλεχος του κόμματος Δημοκράτες ανακοίνωσε η Θεοδώρα Τζάκρη. Εγώ τη ζήτησα να παραιτηθεί, απάντησε ο Στέφανος Κασελάκης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο τρόπος εισόδου της 43χρονης στο σκοπευτήριο Μαρβιζίου, που φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή της. Για το λόγο αυτό έχει σταλεί για γραφολογική εξέταση η υπογραφή της στο προσωρινό δελτίο ταυτότητας αθλητή. Παγκρίτιο συλλαλητήριο συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί αύριο στα Χανιά με συμμετοχή σωματείων από όλη την Κρήτη. Οι συνταξιούχοι ζητούν αυξήσεις επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και καταβολή των αναδρομικών. Από αύριο Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Οι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 46 ειδικότητες που έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Εκτεταμένους ελέγχους σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που έχουν δηλωθεί ως κενά ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο οδηγός μηχανής στο μεταξοχώρι έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και προκλήθηκαν βαριά εγκάβματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερος. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αύριο Δευτέρα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας λόγω των εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ίδρυψης που εκτελεί η ΔΕΙΑΗ. Για μία εβδομάδα περίπου θα μείνει κλειστό το ρεύμα καθόλου από τη συμβολή με την οδό Ελευθερίου Κουρπάκη έως τη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Γερονιμάκη, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα νόδου θα διεξάγεται κανονικά. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, με την αναμέτρηση Νότια Αφρική-Καναδά στις 10 αρχίζει απόψη η φάση των 32 του Μουντιάλ. Ο Όφη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ του Ασίδων, καθώς ιτήθηκε με 76-70 από τον Παναθηναϊκό στον τελικό της διοργάνωσης. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 11. Ραδιο Κρήτη 101,5.

Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

η ώρα είναι μία. Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 2. Ράδιο Κρήτη 101,5.